0: FM είναι στο ΜΕΚ ΕΒΜΕΚ.
1: Ρόμπερτ Σούμαν, Τίτερ Νίκνερ, όπως Γερκού, καταρούμε Βίλχελμ Κέμπφα, Δασναμούρ.

0: Efem, είναι σμεκ γευμεκ.
1: Giacomo Puccini, αρία, Madame Butterfly Operaids, κατά Ρουμέν Χωσέ Καρέρας, τενόρ, Μίρελα Φρένιν, σοπράνο, Τερέζα Μπεργάντσαν, μέτσο σοπράνο, και Φιλαρμονία Ναβαγκαχούμπα, διριζόρ Giuseppe Sinopoli.